0: Κόρα του που κουκόμπλη το δίνα μαζί σε δυνατά, μικρό κοφτάφαρα, ο μιλακατόρε, μικρή απίεση. Μα κάνα να μπαλά.
1: Κουά μπελά μου, αμπελά μου.
0: Ο παμπελά μου. Ένα που έρθει πολλά είναι ο αμπελά μου, ο νάμπα, αγγέλη. 081-646-4719. Ποτέ μη κόντακι. Ένα άκαρα να λάει σε σιγά καραγά, πίεση. Πάντα.
1: Ewan.